0: Ήω όταν με το βούλο γάμα πει αρμακτάω.
1: Και μην κονάνε. Πάμε να. Αλλούκα να όλοι πούν να προλεβάει να κουλιά. Παρακάνα ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λεβάγα.
2: Ήω, ε.
1: Μπορούμε. Αυτό είναι το δεύτερο. Από το σχολείο, θα ρωτήσω τι είναι το σχολείο. Δεν θα ρωτήσω τι είναι το σχολείο. Δεν θα ρωτήσω τι είναι το σχολείο. Δεν θα ρωτήσω τι είναι το σχολείο. Δεν θα ρωτήσω τι είναι το σχολείο. Δεν θα ρωτήσω τι είναι το σχολείο. Αρβελή ραβερή κοντά. Βαπάνε να προβλήμα, να αγκαλάμπερα, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, να κουπάει, Felicity, Yaku, Teka. Felicity, Gadi Kabi. Felicity, Miss Ross, you. Miss Ross, Teka, Yaku. Pukubriam, remember Teka. Well, I'm going to go to the canana Pungulali, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, Kurkutu lalu kapu kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Kau lanya. Kau orang nak perlu ngoleh nak kap. Aku pernah perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat kan. Saya kalau orang itu pun kau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Apa sekarang? Ngerti minyak ni golong le, mai yang le, pola teka mereka yang ngerti ni. Kalau ngerti ni, orang aku nak pokok betul golong le. Tiada minyak le, nana nana pernah le, if pola dia cepat ngerti aku balik le, punya kali. Mana pun kita mau ngerti ni, ngalih ngerti ni orang ni, weh nak aku nak pokok betul le biar le.
3: Okay.
1: Ni, macam ni amal erap, ramuan, benen, ramuan, benen rap.
3: Mak, tu mama kau tu orang lewung macam.
1: Walala yang mulai. Kebi ada jodoh malang orang rap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar rap tu. Angan ini apa pun kau orang orang lew, repo. Gol yo gol, enak beri.
3: Yeah,
1: main macamnya wah. Ko, nomor ko, ngal mesti pesa cara ben. Awal izin kan nol, kawan kan nana pun ada perahu tu, otten nol, wanik. Apa berle? Tar, ben. Ran kan gue kata ena. Kafinis ceng, kangana pun ada cara na. Amar cina nol kawan nol otten lirik.
3: Ya,
1: berle otten nol, anu yang mereka kerja tak kapal cara nol muka yang mereka. Kualin minyak ni le pulang kena mereka.
3: Oh,
1: bilina, baju. Kualin minyak kau le, pengal pengal apa merahin pol bapa kau. Kualin minyak le, kau next day kau school kau nak minyak le. Ngarap kau pengal le pukul merah terdekat kau. 밤말. 말은 이 빈줄로 달 뿐만.
3: 뭐라 그러고 좋다라인.
1: 밀발라 골 나야 왕관 좀 약동하냐 오늘 미약고 예쁘나. 너는 어때야? 볶음을 때면 가나보다 볶음을 때. 많이 유학가 맞지 우뚜나 변하라나. 뭐라냐는 와야 꿈을 달 뿐만 이 빈줄라. 네? 맘라? 달품 빈줄 꺼내 약 아가냐나. 방에 후한가냐가 하고 와, 나 말이 오늘 림사비는 거 림사비는. 하나 불 멀치그레이트 꺼내야. 말이냐? 아유, 멀치가 아빠께 온가 잡으러 된 뒤째. Okay, who won? 비잖아. 니가 왜 엄마? 아, 비잖아. 가다 와. 야, 가다 와. 난 뭐지? 뭐야?
2: 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오 날 봐다오